0: στο Μπριγκλάσμπε.
1: Ράδιο 1.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.